0: στο Gam FM.
1: Η Ράμα Νοσταλγία.
2: Gambi Rama Samudia.
1: Η Ράμα Νοσταλγία.
2: Villa Mama Manari Chacha. Papa Julenka Mata.
1: Ράμα Νοσταλγία.
3: Η Ράμα Γαμπίρα. Ατιγιαδίρια.
0: To Gam FM.